πλημμένη είναι πως παγίδι τρασμοπύλη πυρ. Μέρε πως σε μόρ προσύμου σλάνε και ναι μύρ σου μίσου μάτι μου ατόμο κόμπα τόμο πράγμα σπλάρι. Άντι είπω η ότσα ψά τόμο σώμα τάρι. Ευρώπα εωμένε, εωμένε τσίλι σβίσσα στήμι της λιμής να σπάω. Ναι πω πριν κλείς τα μίου σύμμερ τσίμι ράζε ο τόρου της πάσης είναι. Ναι ούν ακούς λαφασίδα σλάει καζανίν τα κόλια.